0: Vodafone.com.
1: Να γοημή έργα στα μάση που κουρέει Vodafone κατανοτά, παγιέ καλουάμεν καπού ανακοίνανε service you under recharge.

0: μια μπαγοναρίνη να μένει ένα πορροϊ waterfall Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τε πόκι, η βουκίνη καρινά μου, είτε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι τε πονίνα. Ωα τε ταρά το ουάνα τε κικαπάι. Τε νουα τε ταρά το ουάνα χωίντ ο νόα τε κικαπάι. Αουα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Μινέα τε ταρά το ουάνα τε κικαπάι. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Wanua te tara o noa te kika pai. Oi te vina to wana te tara o wanua te kika pai.
2: Ima te roina, korrapa, korrapa, kuai tau, kuai tukona wea, kuai te terika, waterfall.
0: Kora roina te namangaina, wa pui te tara o noa ana kika pai. Te ne pui te tara te vimo o noa ana kika pai, o ne pui te tara te vina to wana ana kika pai.
2: Komon tau, komon tau, komon tau waterfall.
0: Te me fun tune. E tene tai nam pororoi, e na tau waki, wa pui me rewa te sun, ke te me Papai, oh yeah, it's a young one, oh yeah.
2: Young money!